0: ακούν το τρίπολι γιογνατούσι.
1: Οκτοδασία.
2: Κι. Πόντσο μου χαφουρούσο. Πόντσο σοκά.
1: Το μέο μου κουκίφουρ τσινίλο δασία.
2: Τσινίτσι. Τσινίτσι. Τσινίτσι. Ότι μωρό γιογνάτε. Μωτό μπολοράμε. Μωχαπουρούσο οτσίτε. Σισου όνοντε. Γιάνο γουρου δοσοβόντε.